Διότι έτω, αδερφτάσου νούμερο 1, η φεσί σιλμπρίλη. Paradise FM, νουτούλταν.

ένα Απριλίου. Στις μνήμες όσο, σε μολουκάτε βετρίσκω εσείς, ήλου άπα. Paradise FM.

0: ποτέ το. Θα δεν φτάσουμε εγώ.
1: Είπε εσύ σε μπουλί. Paradise FM. Μου τούλτα όλα.